δίκτυο με καθρέφτες έχουμε παγιδευτεί. Βλέπεις μέσα μου εσένα και έχεις αποξεχαστεί. Όνειρο η εφιάλτης έφυγες.

ξέρεις, σαν ένας κύκλος που συνέχεια, συνέχεια στενεύει. Φυσάει, θα βρέξει.

πόρτες μου δίχως μπαξέδες και με τεσέδες κρατάνε τη γη. Γίνανε οι φτέρνες μου σαν τροχαλίες και στο κουβά τους αράζεις εσύ. Αλλάζει συχνά κάθε τόσο στολή, αλλάζει σωσμή, αλλάζει ασύ. Και η ελπίδα μας έχει θαυτεί σαν τον τωρί μες στο παγνί.

Θύρα μου και παραβαίωσα. Με ένα τικ-τακ μου ματώνει τα αυτιά. Όλα με πρόγραμμα, όλα σε σχέδιο. Πρωτοκολλήσανε τον ερωτά.

εποχή μου θυμίζει τον Γέσαρα και η μελοθάνατη σε χαιρετούν. Κι εγώ γερνάω που σου λέω με τα τέσσερα, τα τροποφόρα με προσπερνούν. Φεύγω να πάω να βρω στο παγκόν το σύντροφό μου, το King Kong, μες στο μυαλό μου βαρύ.

Άφη η σελήνη, τα βουνά και εσύ τα χείλη. Μάρωμα ψέμα μου ποτίζει στο μαντίλι. Ύστερα φεύγεις με αυτόματο πιλότο. Κάποιο κρυμμένο θησαυρό να βρει στο νότο.

Στα σχολεία κατεβαίνει σ' απεργία και οι αρχές διατάζουν ψυχραιμία και ηρεμία. Τα κουρέλια σου μπαλώνεις, Γαβριέλα, βιαστικά. Τόσοι ναύτες πεινασμένοι στην ουρά. Ναυαγή της καρδιάς σταθερά μας οδηγεί

φεγγάρι είναι έξω μες στο κρύο, που αγαπάει τη μοναξιά μου δεν την κρίνει, σε δερματώδε το ανάγνωσα βιβλίο.

Όσες φορές βάρει καφέ και αρνάει η νύχτα, κάποιος παράξενος μαζεύει λυπημένους. Όσους πληρώσανε για μία καλή νύχτα κι όσους διαλέγουν να τους έχουν ξεχασμένους. Όσους διαλέγουν να τους έχουν ξεχασμένους.

χρώματα, ονόματα, μάτια και σώματα, αγάπες, μίση, καπνός και φωτιά. Τόποι ανιστόρητοι, καρδιά μου αθόρητη,

μόνο μοναχός μες στο χειμώνα. Μα σ' αγαπώ και έχω από κάπου να πιαστώ. Κρυώνω μοναχός μες στο χειμώνα. Μα σ' αγαπώ και έχω από κάπου να πιαστώ.

Διαδρόμου του Βερολίνου. Το χωρισμό σας τα μάτια μου πίνουν. Μη με ξεχάσετε. Κι εγώ σας ρωτώ, υπήρξα κάποτε στα αλήθεια εδώ?

Αντίο δρόμο του Βερολίνου. Θα κλάψετε άραγε που σας αφήνω. Θα κλάψετε άραγε αν χαθώ στη συννεφιά και στον καπνό.

Και μένει ένα ποτήρι άδειο και ένα τσιγάρο σου σβηστό. Μόνο αυτά να σε θυμίζουν πως ήσουν.

μοιάζεις την γαλέρα σου στη θέα των πειρατών. Και εσύ που γύρισες ξανά στου νότου τα λιμέρια, μοιάζεις την γαλέρα σου

ουρανού. Πιάστηκε το φεγγάρι και σπαρτάρους ο έρωτας στη σκοτεινή πλευρά. Κι εσύ παρέα με ληστές σε δρομικό αμπάρι, σκυφτός στα ζάρια έπαιζες τα πρώτα σου φτερά. Κι εσύ παρέα με ληστές σε δρομικό αμπάρι, σκυφτός στα ζάρια έπαιζες.

αγαπηθώ κι ας γελαστώ πως βλέπω αυτά. Τα είδα αλήθεια μια στιγμή, σαν πρώτο στάθηκα κι όχι κι εδώ. Τες φαντασίες μου, τα ενδάλματα της Ιδονής, κι όχι κι εδώ. Τες αναμφίλες.

άκουγα και μιλώ με προφορά ελληνική όταν ήμουν στην Αμερική. Μπορούσα να παίξω, ας πούμε, την Blanche Dubois με την ευχαίρεια, διότι δεν είμαι μεσογειακή.

0: Άρα υπάρχω.
1: Ονειρεύομαι. Άρα υπάρχω.
2: Αντιστέκομαι. Άρα υπάρχω.
3: Συγχωρώ. Άρα υπάρχω.
2: Αρνούμαι. Άρα υπάρχω.
0: Σκέφτομαι. Άρα υπάρχω.
4: Ελπίζω. Άρα υπάρχω.
5: Προχωρώ. Άρα υπάρχω.
2: Ερωτεύομαι. Άρα υπάρχω.
6: Αγαπάω. Άρα υπάρχω.
2: Ερωτεύομαι.
6: Αγαπάω.

και τα φτερά μου τα έχω χάσει. Μα εσύ που δεν πατάς στη γη, κάν την ψυχή μου να πετάξει.

0: ποιος να σου το ψιθυρίσω.
1: Τι?
0: Είσαι για μένα ο ποταμός, είσαι για μένα ο δρόμος, είσαι των ονείρων μου ο πρώτος ταχυδρόμος.

Κάθε Κυριακή κίνηση για το φυλάκιο την αυγή. Εκεί στον κόλπο του Νευγάτη, παρέστησή σου αϊστράτη. Τα γέρι έφερνε άλλων καιρών τους ήχους, φωνές εξόριστες να σπάν σε γκρίζους τοίχους.

Μουσικές ασκήσεις στο λιοπύρι και αγκαρίες, στη φωτοχώμα που ανασένω στις πορείες. Δεν έφτανε η βραδιά ο πλήτη ως τη σπηλιά του φιλοκτήτη, και στη μύρινα εξοδούχος στο λιμάνι το ατένιζα δεμένο να προσμένει.

μέσα στην πόλη αριθμός, χαράματα τετάρτη. Τους δρόμους πήρα μοναχός, σβησμένος

άφησε και έτριψε να ζεσταθούν τις κρύες του παλάμες. Ο πάγος σαν ασβέστης στο παράθυρο και το κερί

Τότε μάζεψε τα παιδιά από το δρόμο. Ξυπνήστε τους φουρνάριδες, πίτες να ετοιμάσουν. Μέσα θα κρύψω τα φλουριά που χάσατε με πόνο. Και οι φαμίλιες σας ποτέ.

κι ο κόσμος λιγοστεύει. Γεια σας περβόλια, γεια σας ρε ματιές, γεια σας φιλιά,

0: Ο θεός των σπουργητιών και των παιδιών, πίσω από μια κουρτίνα λουλουδένια, κοιτάζει το παιδί μου που κοιμήθηκε. Τι θόρυβο που κάνει η πόρτα της καρδιάς σου καθώς ανοιγοκλίνεις τον κήπο της χαράς. Τι αγέρα που φέρνει έτσι που ανοιγοκλίνεις τα ματόκλαδά σου, θαμπωμένη από το φεγγάρι της χαράς. Σιγά, το παιδί μου κοιμήθηκε. Κι εγώ τραγουδάω.
1: Κοριτσάκι, μεγάλα μάτια, τι μεγάλα. Σε ποιο ουρανό χαμογελάς? Τι βλέπεις πίσω από τα μάτια μας? Κάτω από τα τριανταφυλλένια πέλματά σου δύο καρδιές. Η καρδιά της μητέρας, η καρδιά του πατέρα. Πάτα γερά, δεν θα πέσεις. Όπου ακουμπήσεις πούπουλα και φως, κράτησέ με. Με παίρνει ο αέρας πάνω από τα βουνά ψηλά. Γαλανά φτερά, μια θάλασσα φτερά η χαρά. Κράτησέ με.

μαζί στη γαλέρα σου, στη θέα των πειρατών. Και εσύ που γύρισες ξανά στου νότου τα λιμέρια, πουλιάζεις τη γαλέρα σου στη

ουρανού. Πιάστηκε το φεγγάρι και σπαρτάρους ο έρωτας στη σκοτεινή πλευρά. Κι εσύ παρέα με ληστές σε δρόμικο αμπάρι, σκεφτό στα ζάρια έπαιζες τα πρώτα σου φτερά. Κι εσύ παρέα με ληστές σε δρόμικο αμπάρι, σκεφτό στα ζάρια έπαιζες

μας λέει το παραμύθι. Κι όταν έρθει ο βουτυχτής, δεν ακούς παιδάκι μου.

Η παράσταση δεν είναι φώτα, δεν είναι σκηνικό. Είναι οι άνθρωποι, εσείς κι εγώ. Είναι οι γυναίκες που μας ρωτούν, είναι τα παιδιά που μας κοιτούν. Έτσι που εσείς, καθώς κι εγώ, αφήνουμε την ώρα να πηγαίνει μόνη της. Η παράσταση δεν είναι φώτα, δεν είναι σκηνικό. Είναι οι άνθρωποι, εσείς κι εγώ. Είναι η αδιακρισία σας στη μοναξιά μας. Είναι η αναπνοή σας στη σιωπή μας. Τέλος, είναι η αγάπη σας.

0: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.
1: Αγαπώ τη βροχή γιατί μοιάζει με τη στιγμή. Κάθε φορά είναι διαφορετική, μοναδική. Μπορεί να έρθει ξαφνικά, ίσως όμως και να σε προειδοποιήσει, σπρώχνοντας τον ουρανό προς τα κάτω, μέχρι εκείνος να μελανιάσει από την πίεση. Είναι δροσερή ή παγωμένη, ήμερη ή θυμωμένη, βιαστική ή επίμονη, μελωδική ή βραχνή, χαμογελαστή ή θλιμμένη. Σε κάνει να νοσταλγείς ή να ξεχνάς. Αγαπώ τη βροχή όπως τη μουσική, γιατί τρυπώνει στα πιο όμορφα καλοκαίρια σου και σε κάνει να τρέχεις κάτω από μια τέντα, ισορροπώντας ανάμεσα στον πανικό και την ευτυχία. Και μόλις είναι πια σίγουρη ότι έγινε η πιο δυνατή σου ανάμνηση, τελειώνει, εξαφανίζεται. Και εσύ αναπολύς το νοτισμένο της άγγιγμα. Ύστερα σε συναντάς στην καρδιά του φθινοπόρου και σου γράφει στο τζάμι θολά μηνύματα. Αγαπώ τη βροχή και γνωρίζω τα πάντα για αυτή. Όπως για παράδειγμα ότι αποτελεί μαζί με τη μουσική την πρώτη ύλη για να φτιαχτεί κάθε αληθινό και ανώθευτο συνέστημα. Ξέρω ακόμα πως οι σταγόνες ταξιδεύουν για χιλιετίες η μία δίπλα στην άλλη, και όποτε η ώρα το αποφασίζει διαλέγει κάποιες από αυτές και τις ρίχνει στη γη, και οι άλλες που μένουν πίσω δεν λυπούνται, γιατί είναι σε όλες γνωστό ότι με την πρώτη ηλιαχτίδα εκείνες που έπεσαν να ξαναγυρίσουν, μέχρι να ξαναφύγουν και να επιστρέψουν πάλι και πάλι και πάλι. Η ζωή της σταγόνας είναι κύκλος, δεν είναι ευθεία γραμμή σαν τη δική σου. Μόνο αν τολμήσει να βουτήξει στο κενό δίχως η ώρα να την προστάξει, μόνο τότε η σταγόνα θα χαθεί. Καμία όμως ποτέ δεν το δοκίμασε. Και γιατί να το κάνει άλλωστε? Τι πιο όμορφο από το να πλέεις με ανοιχτά πανιά για πάντα με μια τόσο μεγάλη παρέα. Θα σου πω όμως τώρα την ιστορία της ξένιας. Οι σταγόνες δεν έχουν ονόματα, αλλά τη συγκεκριμένη αποφάσισα μόνος μου να τη βαφτίσω έτσι. Ξένια. Νομίζω ότι ταιριάζει.

ταξίδευε όλη τη γη. Ένιωθω όμως μοναχή μέσα στη βροχή, μέσα στη

Μάνα, μια παπαρούνα σήμερα είδα έξω από το αμπρί και μ' άνοιξε η ελπίδα. Σαν το πουλί που πάει κλαδί-κλαδί, παίρνω κι εγώ στρατή το μονοπάτι στις μνήμης ακουμπώντας το ραβδί να ράξω στο χωριό ψυχή και μάτι. Τέτοιο καιρό μας δέχονταν οι κάμποι, μέσα από τα φύλλα βλέπαμε να λάμπει η θάλασσα γαλάζια και στυλπνή. Οι νερατζιές ευώδιαζαν τις ώρες και ακούαμε στη σιωπή την αυγινή στη χλόη να πέφτουν οι όριμες οπόρες. Της Κυριακής τα βράδια, καθισμένοι στις αυλής στο πεζούλι, ειρηνεμένοι αφού γκραζόμασταν εκστατικοί του τριζονιού της τρίλης από το φράχτη και πλάι μου εσύ, σαν μοίρα φιλική, της στοργής σου ξετύλιγε στα δράχτη. Στον ουρανό ένα-ένα ανάβαν τάστρα κι άνθιζαν τάστρα του νου μας τη γλάστρα κι όλα ήταν γύρω αγνά, γλυκά, ιερά και μου ήταν η καρδιά τόσο καθάρια που ήθελα να χαϊδεύω τρυφερά τους ανθρώπους, τα ζώα και τα λιθάρια.

Ως μαρέσεις τη οπλοεία, όταν έχει δώδεκα ποφόρ. Με μια βάρκα που χοροπηδάει, το κύμα καβαλάει ο δόκτος Βρακατόρ. Πώς μ' αρέσουν τα νταούλια, πώς μ' αρέσει το φολκλόρ. Με τσαρούχια, γλίτσα και φλογέρα, πηδάει στον αέρα.